0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Κι ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγυρνά όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η ποίηση είναι ανάπτυξη στυλβώντας ποδηλάτο. Μέσα της όλοι μεγαλώνουμε. Οι δρόμοι είναι λευκοί, τα άνθη μιλούν. Από τα πέταλά τους αναδύονται συχνά μικρούτσικες παιδίσκες. Η εκδρομή αυτή δεν έχει τέλος. Ανδρέας Εμπειρίκος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και ζωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και ζωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα του Μελωδία.
2: Κλείσε τα μάτια σου.
3: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Ακούμε μπροστά.
3: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δεν θυμάμαι και τόσο καλά. Πρέπει να ήταν Μάης. Ισχνά λουλούδια έστειναν χορό. Σε νόσα γέρα απριλιάτικου το στόμα. Δεν θυμάμαι καλά. Χρυσά κλειδιά ή σκουριασμένα είχες κρεμάσει στην ποδιά σου. Σκουριά θα ήταν φυλαγμένη στο ζωνάρι ή λίγο πιο κάτω, νομίζω θορυβούσες του γόνατου το κόκαλο. Θυμάμαι πάντως πως ήταν τα αγαπημένα σου μαλλιά 7 ολόκληρες στροφές στο αργαλιού τα δράχτη, διπλωμένα, και τα φιλιά σου σαΐτες πέρα δόθε ήφαιναν μια πληγή που είχε ανοίξει μέσα μου ο φόβος της ματιάς σου. Αυτοτραυματισμός, Σωτήρης Σαμπάνης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: η Άλκη στις Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: καλλιτέχνα, πάντα μελωδία. Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η ημέρα είναι γαλάζια. Τα φύλλα της είναι πράσινα. Τα τριαντάφυλλά της είναι κόκκινα. Τα νύχια της κατακόκκινα. Στον άνεμό της πλαταγίζουν οι σημαίες των μπαλκονιών. Στα μπαλκόνια λύνουν τα μαλλιά τους οι χθεσινές εσπερίδες. Η ημέρα σήμερα. Ανδρέας Εμπειρίκος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: καφέ, ονιά στο Παγκράτη.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πριν σου φανερωθεί η καλοσύνη, πρέπει να χάσεις ό,τι έχεις. Ένας πολτός στο μέλλον σου να γίνει, όπως το αλάτι μέσα στη σουπίτσα. Ό,τι κι αν πρώτα έσφιγγες στη χούφτα, ό,τι κι αν πρώτα μάζευες στην άκρη, όλα θα γίνουν θρυψαλάκια. Πρέπει, έτσι θα μάθεις το φρικτό τοπίο ανάμεσα στην καλοσύνη και την καλοσύνη. Καλοσύνη. Ναόμι Σιχάμπ Νάι.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
3: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό

0: καθημερινά, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Οι κασέτες του μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.
2: Γύρνα πίσω σε θέλω, όπως είσαι σε θέλω. Δεν βρίσκει δρόμο η καρδιά και ξέρω.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλίβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτης, 16 Ιουνίου σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται?
0: Καλά, εδώ μπαίνουμε σιγά σιγά στους ρυθμούς της μέρας, mm-hmm. με δυσκολία. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, με λίγη συννεφιά από το μεσημέρι και μετά. Mm-hmm. Όμως.
1: Είχε λίγη ψύχρα πάντως χθες το
0: βράδυ. Ναι, ναι, έχει αλλάξει λίγο καιρός, ελάχιστα. Ναι. Όμως, όπως λέγαμε και χθες, περιμένουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε 35.
1: Ναι, και βάλε.
0: Και βάλε.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης. Καλημέρα, καλή δύναμη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με το σχήμα λόγου ή αλλιώς το τραγούδι. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα. Λάβρα της Μαχαιρίτσας, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Αντώνης Βαρδής. Μελωδία στην παρέα σας.

0: ακούσουμε χωρίς αναπνοή. Μιχάλης Χατζηγιάννης, καλημέρα. Μελωδία Ματούλα Δημήτρη, 7 και 4 η ώρα.
1: Και δυστυχώς, άλλο ένα πρωινό που ξυπνάμε και κοντεύει να γίνει πραγματικά κανονικότητα, όπως λένε και τα νέα στο πρωτοσέλιδό τους. Η δολοφονία μιας γυναίκας από τον άντρα της, είτε είναι στην Δράμα, όπως η χθεσινό βραδινή ιστορία, είτε στο Ηρόκλειο, είτε στην Καλαμάτα. Άνθρωποι που με πολύ μεγάλη έτσι, σφοδρότητα δολοφονούν τις συζύγους τους, αφήνουν παιδιά τα οποία είτε κοιμούνται στο διπλανό δωμάτιο, είτε βρίσκουν τις μητέρες τους νεκρές, όπως χθες το βράδυ στη Δράμα που τη βρήκε το παιδάκι της. Αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή, πραγματικά και μετά καθόμαστε και συζητάμε χρόνια τώρα για το αν πρέπει να λέγονται γυναικοκτονίες ή να μην λέγονται γυναικοκτονίες. Και από πίσω υπάρχουν αυτά τα τέρατα που θερίζουν τις γυναίκες. Και επίσης έχει γίνει και μία άλλη μετατόπιση, ότι κάποτε η ελληνική κοινωνία ήθελε στο παιδί σου να το προστατεύσει με κάποιον. Τώρα πια είναι τέτοια η αποκτήνωση αυτών των ανθρώπων που ξέρουν ότι θα κάνουν κάτι και αυτοκτονούν μετά, αφήνοντας παιδιά. Καλά, προφανώς το έγκλημα είναι το πρώτο, έτσι, η αφαίρεση της ζωής, αλλά μετά αφήνουν παιδιά στο έλεος του Θεού. Δεν ξέρει κανείς ποιος θα τα πάρει, ποιος θα μεγαλώσει, τι θα γίνουν. Το ερώτημα είναι πάντα το ίδιο. Αν θέλετε να αυτοκτονήσετε, γιατί δεν αυτοκτονείτε πριν τη σκοτώσετε, πραγματικά.
0: Και ακόμα συζητάμε το αν υπάρχει λέξη, αν υπάρχει λόγος να έχουμε αυτή τη λέξη.
1: Αλλά δεν είναι αστεία πράγματα σε αυτήν την κοινωνία.
0: Καλημέρα, Μελωδία. 7 και 16 η ώρα. Συνεχίζουμε. Χάρης Αλεξίου. Η νύχτα με τα ενίγματα. Στο πρωινό της Τρίτης.

0: μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη, 7 και 20 έχει πάει η ώρα. Τώρα στα υπόλοιπα τη ημέρα, να σταθούμε και λίγο στον πόλεμο στο Ιράν. Υπογράφηκε τελικά η συμφωνία ηλεκτρονικά. Αυτό μαθαίνουμε. Θα βγει και θα δημοσιοποιηθεί και το κείμενο.
1: Εννοείται.
0: Λένε.
1: Και θα γίνει σιγά σιγά τι αναλύσει.
0: Πριν την επίσημη τελετή υπογραφή που θα γίνει την Παρασκευή στη Γενέβη. Το κείμενο θα διαρρεύσει εντό εισαγωγικών.
1: Θα δοθεί στη δημοσιότητα.
0: Θα δοθεί στη δημοσιότητα, σωστά. Και.
1: Καταλαβαίνουμε, βέβαια, το Ισραήλ δεν πολύ είναι χαρούμενο.
0: Όχι. Κρατάει αποστάσεις.
1: Μέχρι τώρα.
0: Κρατάει αποστάσεις, διαφωνεί, λέει δεν συμφωνούμε πάντα.
1: Εντάξει, ξέρει με ποιον έχει να κάνει. Έτσι και με τον Τραμπ. Με το ότι μία χαίρεται, μία κλαίει δηλαδή. Ναι. Την εναλλαγή συναισθημάτων, μία απειλή. Οπότε, ναι, μάλλον περιμένουν.
0: Και όπως καταλαβαίνετε, και εμείς. Ναι, στη συμφωνία θα υπάρχουν τα δύο ακαθόδη θέματα. Το ένα είναι τα στενά του Ορμούζ, με ποιο καθεστώς θα λειτουργήσουν, και το άλλο είναι η δέσμευση της Τεχεράνης για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Περιμένουμε όλοι το κείμενο αυτό.
1: Βέβαια.
0: Να δούμε τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί. Αν έχει συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές, ακριβώς. 7 και 21 η ώρα, συνεχίζουμε το μεταξύ με Μίλτο Πασχαλίδη. Το τραγούδι Έρωτας Αρχάγγελος.

0: Μαρία, Ματούλα Δημήτρη. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, καθώς η ώρα έχει πάει 7 και 24. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Μπαρίλα και συγκεκριμένα το Basil Bar. By Pesto Barilla, που επιστρέφει και δίνει χρώμα και άρωμα στις γειτονιές μας. Τι παίζει εκεί? Ο βασιλιάς των αρωματικών, ο φρέσκος βασιλικός και μια μοναδική γευστική εμπειρία. Δωρεάν Pesto Bites με την ασυναγώνιστη κρεμόδη Pesto alla Genovese τη Μπαρίλα. Έχουμε ραντεβού 19 και 20 Ιουνίου, κεντρική πλατεία Νέα Σμύρνη. Βγαίνουν στους δρόμους, βρίσκουμε το Basil Bar και έτσι ζούμε το πιο πράσινο καλοκαίρι με την υπογραφή της Μπαρίλα.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν ακούτε φυσικό αέριο και σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, όχι, είναι λάθος. Έχει και ρεύμα κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως τα θέλετε. Θα ρίξετε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή θα καλέσετε στο 181133.
0: Και συνεχίζουμε με Δημήτρη Μητροπάνο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Μια ανεξίτηλη σχέση.
5: Αισθάνομαι ότι το χρωστάω και το χρωστάμε όλοι μας να ακουστούν τα τραγούδια του με έναν πολύ προσεκτικό τρόπο που να τιμάει και το πρόσωπο του συνθέτη αλλά και το ίδιο το έργο του.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
7: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα, αλλά για να είμαι ειλικρινής, μάλλον δεν πω, πες θα πάνε.
8: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
9: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
8: 9.300 ευρώ.
9: Και αν τα κερδίσεις...
10: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
9: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
8: 9.300 ευρώ.
9: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
9: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
11: Λίγο πριν η ώρα πάει 7.30, ώρα για Natural Factors.
12: Νέες βιταμίνες.
13: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
12: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
14: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
12: Τι εννοείτε?
14: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
15: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Χουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Φύγε και άσε με μοναχό, που βλέπω να πληθαίνει απάνω η νύχτα και βαθιά να γίνονται τα χάη, ούτε του πόνου η θύμηση σε λίγο πια δεμένη. Κι είμαι άνθος που φιλορροεί στο χέρι σου και πάει. Φύγε. Η καρδιά μου νοσταλγεί. Κώστας Καριωτάκης. Πιάσε μελωδία.
2: Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Θα ήσουν αγγέλος της γης.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Κάτι να γυαλίζει.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη 3η 16 Ιουνίου. Σα θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιό μα, το μεγάλο μα παιχνίδι, την Παρασκευή που μα έρχεται λίγο μετά τι 4 το απόγευμα. Έχουμε την κλήρωσή μα. Και έτσι, ένα ή μία από εσά θα κερδίσει αυτή τη φορά 9.300 ευρώ. Σημειώστε το ποσό, γιατί θα το χρειαστείτε στο παιχνίδι. Το οποίο παίζεται ω εξή. Στέλνετε το μήνυμά σα στο 19.600 γράφοντα win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή. Μέχρι τι 4 εμεί περιμένουμε τα μήνυματά σα. Λίγο μετά τι 4 γίνεται η κλήρωση. Η μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνήστε τον τυχερό αριθμό και αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στην κλήση, γιατί αλλιώς χάνετε την ευκαιρία. Δεύτερον, να πείτε στη μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.300 ευρώ και έτσι να κερδίσετε. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστηρίξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα κοστίζει. Το είπαμε αυτό και κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: 9.300 ευρώ, σημειώστε τον αριθμό και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Χριστίνα Γκόλια. Μια νέα φωνή και τη διασκευή. Και το remix εδώ, στο γνωστό τραγούδι του Ατίκ. Ζητάτε να σας πω. 7 και 35 πάει.

0: Γραμματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης 16 Ιουνίου.
1: Και
0: πάμε τώρα σε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία.
1: Ναι, που έρχεται, δηλαδή είναι ουσιαστικά μια πρωτοβουλία την οποία παίρνει ένας δήμος, δήμος Σερβίων, ο οποίος προσπαθεί με κάποιο τρόπο να κρατήσει και τις νέες δυνάμεις στον τόπο του και να μην δει το χωριό, τα χωριά τέλος πάντων.
0: Να ερημώνει.
1: Να ερημώνει, να μαραζώνουν. Λοιπόν, υπόσχεται 5.000 ευρώ σε κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί εκεί και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στην Ελάτη. Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί μια μεμονωμένη δράση, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο για την αναζωογόνηση της περιοχής και την αντιμετώπιση του δημογραφικού, που δεν αφορά φυσικά το δημογραφικό μόνο εκείνη την περιοχή. Είναι γνωστό, έτσι, δεν γεννάμε παιδιά, γερνάμε ως πληθυσμός. Με συνέπεια, κοινωνική ευαισθησία, φαίνεται ότι η Δημοτική όμως Αρχή Σερβίων συνεχίζει να υλοποιεί πολιτικές που θα στηρίξουν έμπρακτα τα νέα ζευγάρια. Είπαμε 5.000 ευρώ για κάθε νέο ζευγάρι που θα μετακομίσει, θα εγκατασταθεί εκεί και αν αποκτήσει και παιδί εκεί όσο θα ζει, 10.000 για τη γέννηση του κάθε παιδιού.

0: Το θέμα είναι ότι για κάθε ζευγάρι που αποφασίζει να κάνει αυτό το, να πάρει αυτή την, να κάνει αυτό το βήμα, χρειάζεται να ξέρει ότι θα υπάρχουν δομές κοντά στο χωριό, στο νομό εκεί.
1: Βέβαια.
0: Με νοσοκομεία καλά που θα δουλεύουν καλά. Να υπάρχει μια γενικότερη αποκέντρωση.
1: Ναι, αφήστε σκεφτείτε ότι στην Αθήνα αυτά τα χρήματα, τα 5 και τα 10.000 ευρώ, φτάνουν περίπου για να γεννήσει ένα παιδί.
0: Το πολύ.
1: Περίπου, εντάξει. Τέλος πάντων, ναι, η επαρχία δεν, και τα χωριά δεν θα ζωντανέψουν με 15.000 ευρώ ή με 20 ή με 25. Γιατί θα ζωντανέψουν αν υπάρχουν διαπιστεύσεις, ότι τέλος πάντων είναι διαβεβαιώσεις ότι οι άνθρωποι μπορούν να τα καταφέρουν εκεί και ότι δεν θα χρειάζεται να κάνουν άπειρα χιλιόμετρα κάθε μέρα για να βρουν ένα φαρμακείο, για να πάνε σχολείο τα παιδιά τους, για να βρουν ένα παιδίατρο. Και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με τον Βασίλη Καζούλη και τον Ανίσον Άγγελος. Το πρωινό της Τρίτης όλα αυτά, 7:43.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης, 7 και 46 ώρα. Εσάς σας έχουν αρχίσει τα κουνούπια έτσι να σας επισκέπτονται?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην
0: ακόμα και να έχετε σίτα, δηλαδή. Ναι. Αυτό είναι χειρότερο. Να έχεις και σίτα και να μπαίνει το κουνούπι μέσα.
1: Εντάξει, κυκλοφορείς. Καταρχάς υπάρχει κατοικίδιο κουνούπι στο αυτοκίνητό μου μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Συμβιώνουμε. Του λέω σήμερα θα φας, δεν θα φας, είναι. Θα κουνηθείς, θα κρυφτείς κάπου εκεί στα σκοτεινά που κρύβεται μέσα στα ντουλαπάκια. Δεν ξέρω τι κάνει. Πάντως με τσιπάει ακόμα και στο αυτοκίνητο κουνούπι. Αλλά καταλαβαίνεις ότι έχει έρθει η εποχή τους. Όταν βλέπεις αυτά τα ρεπορτάζ στα site για το φυτό που, με το δυνατό άρωμα που κρατά μακριά τα κουνούπια, τι να κάνετε τρία βήματα για να μην έχετε κουνούπια στο μπαλκόνι. Εν τω μεταξύ, πραγματικά θέλω να μαζέψω όλο αυτό το φυτό. Ποιο είναι αυτό το φυτό που κρατάει τα κουνούπια μακριά μου? Είναι το κόκκινο άγριο θυμάρι.
0: Άντε βρες το τώρα.
1: Όχι, και να το βρεις. Θέλω αλήθεια, πιστεύετε ότι τα κουνούπια που έχουν εκπαιδευτεί να αντέχουν ό,τι πιο ισχυρό χημικό βάζουμε πάνω μας? Δηλαδή το βάζεις σε μια περιοχή και σου λέει, α, εδώ πέρα μυρίζει, πάμε λίγο πιο δίπλα. Μπορούν με το κόκκινο άγριο θυμάρι να φύγουν? Ναι. Τα ίδια λέμε και για τους βασιλικούς και για όλα αυτά που κάνουμε στο μπαλκόνι. Και μετά γινόμαστε τούμπανο. Μας γαζώνουν αριστερά.
0: Μπορεί να βοηθάει λίγο.
1: Μπορεί να βοηθάει λίγο να φτιάξεις το μπαλκόνι σου.
0: Ναι,
1: να κάνεις παρτέρι.
0: Αν δεν θέλεις να χρησιμοποιήσεις φαρμακευτικά έτσι διάφορες χημίες, μπορεί αυτό να βοηθάει λίγο. Που κι εγώ το αμφισβητώ.
1: Αν δεν θέλεις να χρησιμοποιήσεις χημικά, απλώς θα πάρεις απόφαση ότι αν σε τσιμπάνε τα κουνούπια, ότι θα ζήσεις με τα πόδια τούμπανο και τα χέρια και αυτό που κοπανιέσαι, που κάθονται όλοι. Αυτοί που δεν τους τρώνε τα κουνούπια είναι κανονικά, συζητάνε σε ένα τραπέζι.
0: Και αυτόν που τον τρώει
1: με κουνούπια, που κουνάει χέρια, πόδια, χτυπιέται, βαράει, ξύνεται.
0: Ναι. Εσείς θυμάστε τη δεκαετία του 80 να σας αλείφουν με ξύδι, ας πούμε? Το θυμάστε αυτό, εσείς το έχετε ζήσει.
1: Μας βάζανε πετρέλαιο για τις ψήρες. Ας την έμεσα τώρα. Ποιο ξύδι, εννοείται. Και βασιλικό. Και όταν μας, νομίζω, όταν πριν είμαι, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι τη γιαγιά μου να μου κάνει έτσι το πόδι με ένα κλαράκι βασιλικό.
0: Άλλες εποχές τότε. Συνεχίζουμε με το τραγούδι Ατελιέ, Παπαζό και Ακύλας, 7 και 48 η ώρα. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 8 παρά 10 η ώρα. Mm-hmm. Στη συνέχεια της εκπομπής θα θέλαμε να μιλήσουμε και για το τι συμβαίνει με το κυκλοφοριακό. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες προτάσεις για να μαζευτεί το χάος στον Κηφισό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε αν θα αποδώσουν.
1: Θα ζούμε.
0: Ούτε θα το γνωρίζουμε.
1: Ωραία.
0: Ακόμα. Αλλά θα πούμε λεπτομέρειες μετά.
1: Οκ. Okay. Μετά από έχει και κίνηση για να δούμε αν τα συνδέσουμε.
0: Βεβαίως, έχουμε και κίνηση στις 8 ακριβώς προς το παρόν. Η Ντομένικα και το Μέσα στη Βουή του Δρόμου. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τρίτης.

0: Τέλεια, Ματούλα Δημήτρη. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η Κοσμοτέ Telecom. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρουμε ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Κοσμοτέ Telecom λοιπόν δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
1: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.300 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.300 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ. Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις.
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 8 και 1 η ώρα. Κίνηση στους δρόμους τώρα. Έχουμε μποτιλιάρισμα φυσικά στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Όπως επίσης και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, όπως Ζεφύρι και μετά τα κλασικά σημεία δηλαδή. Ο χάρτης γενικά φαίνεται λίγο πιο χαλαρός από ό,τι άλλες μέρες. Θυμίζουμε ότι τα σχολεία έχουν κλείσει. Παρ' όλα αυτά θα βρείτε κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείου, στα γνωστά σημεία και πάλι. Η παραλιακή φαίνεται να είναι σχετικά χαλαρή. Αρχίζει και γεμίζει το ρεύμα σιγά σιγά προς Πειραιά, κυρίως μετά το στάδιο της Κηφισίας μέχρι το λιμάνι. Και περιφερειακός Καρέας επίσης μποτιλιαρισμένος στο ρεύμα προς Μεσογείο από Ηλιούπολη και μετά. Αυτά προς το παρόν. Ναι. Καλά, σχετικά. Σχετικά, ναι. Θα δυσκολέψουν λίγο πιο μετά τα πράγματα. Η ώρα πάει 8 και 2. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Φίλιππο Πιάτσικα. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 8 και 6 ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για αυτές τις αλλαγές που περιμένουμε να γίνουν στον Κηφισό για να λυθεί ή να αντιμετωπιστεί έστω και όπως το κυκλοφοριακό. Διαβάζουμε λεπτομέρειες στο σχετικό ρεπορτάζ του Γιώργου Καραγιάννη στο πρώτο θέμα.
1: Και τον Ιούνιο. Fast track.
0: Ναι. Τον Ιούνιο, λέει, θα έχουμε τις υπογραφές για τον τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά.
1: Θα είναι όντως fast track.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Track θα είναι σίγουρα.
0: Αν πέσουν οι υπογραφές τον Ιούνιο, θα χρειαστούμε κάποια χρόνια. Στο τέλος του 26 θα έχουμε μια νέα λωρίδα εξόδου από Αττική Οδό προς Λαμία, 150 μέτρα λίγο πιο κάτω.
1: Okay.
0: Άρα κάτι είναι
1: όντως
0: και αυτό.
1: Είναι fast.
0: Ναι. Έχουμε μια δημιουργία ενός αντικυφισού, δηλαδή ενός παράλληλου δρόμου για βαρέα οχήματα. Συντονισμός. Θα έχουμε και συντονισμό ωραρίων με το λιμάνι του Πειραιά και επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς Βουλιαγμένη, Ραφίνα και Λαύριο. Αυτό είναι το σχέδιο.
1: Εμείς θα συντονιστούμε με το λιμάνι του Πειραιά ή τα μέσα, τι ακριβώς, πώς ακριβώς το γίνω, εντάξει. Τέλος πάντων, ναι.
0: Να πούμε λεπτομέρειες και μετά, αν αλλά το ρεπορτάζ είναι πολύ μεγάλο, ναι.
1: Γιατί μπορεί και αυτοί να μην τις ξέρουν ακόμα. Είναι πολύ ωραίες οι μακέτες πάντα σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι,
1: η εφαρμογή τους θέλω να δω πώς θα γίνει.
0: Επίσης, δεν βλέπουμε κάποιο σχέδιο για τη δημιουργία κάποιας γραμμής κατά μήκος του Κηφισού.
1: Γραμμής, έτσι και δεν θα ζούμε εμείς και να χαραχτεί τώρα. Δεν θα ζούμε να την πάρουμε ποτέ.
0: Μέσα μαζικής μεταφοράς που να καλύπτουν αυτή τη διαδρομή, δυστυχώς.
1: Ναι. Πάρε το fast track τώρα και.
0: Και συνεχίζουμε. Στον Αγγέλο τα μπουζούκια. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 8 και 7 η ώρα.

0: Ένα από τα νέα τραγούδια της Ελεονόρας με τους στίχους της Ελένης Φωτάκη, τη μουσική του Γκοτιέ. Το τραγούδι λέγεται «Σε ερωτεύομαι». 8 και 4 η ώρα, καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 16 Ιουνίου σήμερα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο τώρα, το μεγάλο μας παιχνίδι, καθώς σε λίγες μέρες, την Παρασκευή που μας έρχεται, ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 9.300 ευρώ. Αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας WIN. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φοροκινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Η Μέρη κάνει την κλήρωση την Παρασκευή λίγο μετά τις 4. Κλήρωνε ένα μήνυμα. Αν είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή που θα δεχτεί το τηλεφώνημα, θα πρέπει να απαντήσετε και μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε 9.300 ευρώ.
1: Αυτό
0: είναι το παιχνίδι. Καλή επιτυχία. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με την Πόπη Αστεριάδη. Το σκληρό μου αγόρι.

0: την ταινία Ιταλίδα, μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό. Τρίτης, εξελίξεις τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά μας.
1: Εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, ναι. Ότι εκεί στρέφεται το ενδιαφέρον, τέλος πάντων. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν διάφοροι κλάδοι, για τους ελέγχους της φορείας, της ΑΔΕ. Και επειδή καλοκαιριάζει και επειδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν έρθει προσκλητήρια, mail.
0: Ωστόσο, πάμε καλά στη συλλογή φόρων, έτσι δεν είναι. Δηλαδή υπάρχουν αποτελέσματα.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Τα POS. Έτσι λένε, ή τα στοιχεία επισήμως. Αλλά δεν χορταίνουμε, θέλουμε κι άλλα.
1: Ναι.
0: Τώρα ποιοι μπαίνουν λοιπόν στο μικροσκόπιο?
1: Το θέμα δεν είναι αν χορταίνουμε. Το θέμα είναι αν υπάρχουν κλάδοι που εξαιρούνται από τη φορολογία. Αν υπάρχουν κλάδοι που δεν πληρώνουν φόρους σε σχέση με εμάς. Ναι, προφανώς. Και αυτούς μάλλον που βάζουν αυτή τη φορά στο στόχαστρο είναι οι άνθρωποι γύρω από τις βαφτίσεις, γύρω από τους γάμους, τα συνεργεία των αυτοκινήτων. Δηλαδή φαίνεται ότι όλα αυτά που θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ, όπως γράφει το πρώτο θέμα εδώ.
0: Οι παροχές δηλαδή.
1: Ναι, οι παροχές, γιατί πάμε για. Επειδή μπαίνουμε σιγά σιγά και σε εκλογές, τώρα θα είναι κοντά στη ΔΕΘ, θα είναι λίγο πιο μακριά. Πάντως νομοτελειακά έρχονται εκλογές. Κάποιος πρέπει να πληρώσει το λογαριασμό.
0: Άρα για να δώσουμε περισσότερα πρέπει να πάρουμε περισσότερα.
1: Πρέπει να έχουμε έσοδα. Δεν πρέπει να την γλιτώνει κανείς. Ναι. Λοιπόν, οπότε στο επίκεντρο βρίσκεται τώρα η επέκταση όλου αυτού του ψηφιακού πελατολογίου που αφορά στους γάμους, στις βαφτίσεις γενικά. Ξενοδοχεία, catering, άνθρωποι που φτιάχνουν τα μπομπονιέρες, ρούχα, οτιδήποτε έχει να κάνει με τους γάμους, τα τραπέζια, τις ενοικιάσεις, τα ηχητικά. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα γάμο, πόσα πράγματα έχει να φροντίσει ένας άνθρωπος. Πάρτε αυτή λοιπόν τη λίστα.
0: Ακόμα και κομμώσεις, μακιγιέρ, λέει, ζαχαροπλαστεία.
1: Βέβαια, οι επιχειρήσεις που νοικιάζουν εξοπλισμό, όλα αυτά θα γίνονται διασταυρός ηλεκτρονική. Σου λέει εδώ εσύ, παιδί μου, παντρεύτηκες μάλιστα. Που παντρεύτηκες εκεί.
0: Με για να δω λίγο.
1: Τι μουσική παίξατε, τι φάγατε.
0: Για να δω λίγο και τα social media σου.
1: Ναι, για να δω όλα αυτά που λες, που δηλώνετε, υπάρχει μια ανακολουθία.
0: Φωτογραφίες και βίντεο, λέει, που θα αναρτώνται από τους ίδιους τους καλεσμένους μπορούν να αξιοποιηθούν συμπληρωματικά στις διασταυρώσεις.
1: Α, πρώτα θα τις δει το ζευγάρι, όπως γίνεται. Θα
0: τις
1: στέλνει ο φωτογράφος πρώτος στο ζευγάρι να διαλέγει.
0: Πρέπει όλα να φαίνονται πολύ φτωχά.
1: Λοιπόν, πολύ θα μπει στην κορνίζα και μετά τα υπόλοιπα τα στέλνει στην ΑΔΕ. Ό,τι περισσεύει από αυτές τις χιλιάδες φωτογραφίες που τραβιούνται σε ένα γάμο.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη, δυνατά από τη δεκαετία του 90. Μια ιστορική ζωντανή ηχογράφηση εδώ στο Θέατρο Βράχων. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8 και 23 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα.
1: Μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν σκέφτεστε να αλλάξετε πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή, διότι υπάρχει το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο, που εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Θα καλέσετε στο 18 11 33 ή θα επισκεφτείτε το φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Επίσης, να πούμε ότι έχουμε μαζί μας και σήμερα την C-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια. Για ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει, από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγουμε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύουμε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Έχουμε ένα διαγωνισμό για σας. Μπορείτε να κερδίσετε 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Στείλτε email στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία εισιτήρια και το όνομά σας. Άλλη μια τη διεύθυνση play παπάκι at δηλαδή frontstage.gr και στο θέμα γράφουμε μελωδία εισιτήρια. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, ερχόμαστε σε λίγο με το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές.
2: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεκινήστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
5: Νέες βιταμίνες.
6: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
5: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
7: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
5: Τι εννοείτε?
7: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
8: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
13: People have repower.
14: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
8: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
1: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Τώρα που η νύχτα πύκνωσε και γέρνει το φεγγάρι, που ένα γόρι ξαγρυπνάει για το χατήρι σου, που το σκοτάδι η γης φορεί και ο ουρανός τη χάρη, έβγα φεγγαροπρόσωπη στο παραθύρι σου. Έβγα και γλυκοπότησε λουλούδια μαραμένα, και αν έχεις τ' άλλα πονεσιά μες στην καρδούλα σου, λυπήσουμε και δώστε να σε χείλη διψασμένα, να αναστηθώ σαν λούλουδο με τη δροσούλα σου. Πατινάδα, Αργύρης Εφταλιώτης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Οι έρωτες είναι, σύγουσα μέσα μου παντού.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Στο τσιγάρο που κρατώ.
2: Πάντα μελωδία.

0: Ηρακλείδου. Θυμίζουμε 12 Ιουλίου η μεγάλη μας συναυλία στο Λυκαβητό. Η Τάνια θα τραγουδήσει, η Γιάννη Σπανό δεν θα είναι μόνη της, θα είναι μαζί της και η Γιώτα Νέγκα και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα σε αυτόν σπουδαίο συνθέτη που θα τον τιμήσουμε εκείνη τη βραδιά 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Και εισιτήρια φυσικά προπολούνται, πρέπει να τα προλάβετε. Πάμε να παίξουμε τώρα, διότι είναι ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Έχουμε φτιάξει το μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε ήδη βρει τις 4. Mm-hmm. Είτε με προσπάθεια είτε κατά τύχη, αλλά τις έχετε βρει.
1: Τέλος πάντων, τις βρήκατε.
0: Και έχει μείνει μόνο μία φωνή.
1: Που δεν θα τις βρείτε ποτέ, εδώ θα είμαστε. Δηλαδή, μπορεί θα πεθάνουμε και εκεί θα ψάχνουμε τη φωνή.
0: Μία φωνή έχει μείνει.
1: Μία.
0: Για να δούμε, θα τη βρει η φίλη μας η Ειρήνη.
2: Ακούμε φωνές κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
0: Ειρήνη, εσύ.
3: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Ειρήνη, τι κάνεις?
3: Καλημέρα.
0: Από το Μελωδία είμαστε, Ματούλα Δημήτρης.
3: Α, μάλιστα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ενθουσιασμό βλέπω.
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
3: Όχι, κοιμόμουν.
0: Όχι, ξυπνήσαμε.
3: Ναι, συγγνώμη, έχω ένα μωράκι.
1: Εμείς συγγνώμη.
0: Αμάν, και σε πήραν
1: πρωί. Πόσο είναι το μωρό?
3: Είναι σχεδόν 2.
0: Να σου ζήσει.
1: Καλά, τέλειο.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Ειρήνη,
3: ευχαριστώ.
0: Έχεις βρει τη φωνή που ψάχνουμε?
3: Ναι. Λέω μήπως είναι ο Θοδωρής Αθερίδης.
0: Μισό λεπτό, να το πούμε έτσι.
1: Κάνω το μηχάνημα.
0: Πρώτα να ακούσουμε το μοντάζ.
1: Πρέπει να γίνω μηχάνημα.
3: Ναι.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Πάντα
2: μελωδία.
0: Λοιπόν, Ειρήνη, ποια είναι η φωνή που ψάχνουμε?
3: Θοδωρής Αθερίδης.
0: Να το μηχάνημα, παρακαλώ.
1: Δριν, δριν, δριν, δριν, δριν.
0: Ειρήνη.
3: Ναι.
0: Λάθος. Δυστυχώς.
3: Αχ, τι κρίμα.
0: Μέχρι να βρεθεί όμως η φωνή, σε περιμένουμε να παίξεις ξανά, όποτε θέλεις.
3: Εντάξει.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Ειρήνη. Γεια σου, μωρό.
3: Γεια, γεια. Ευχαριστώ.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πάει και η Ειρήνη. Άνθρωπος δεν θα μείνει.
0: Θυμίζουμε το πρώτο πάντα το λέει Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ψάχνουμε τη λέξη έντεχνα. Αυτή τη φωνή ψάχνουμε. Το δεύτερο πάντα το λέει ο Γιάννης Χαρούλης. Και τη λέξη μελωδία τη μοιράζονται ο Μανώλης Φάμελος και η Μαρία Παπαγεωργίου. Ποιος λέει τη λέξη έντεχνα? Αν βρείτε τη φωνή αυτή, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωρεπιταγή. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί θα ακούσετε και το μοντάζ όσες φορές θέλετε και εμείς σας τηλεφωνούμε, αφού δηλώσετε συμμετοχή, για να παίξουμε μαζί στον αέρα.
1: Θα ακούτε από το πρωί που θα ξυπνάτε. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Σαν μάντρα, έτσι.
1: Σαν μάντρα, πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ. Γιάννης Κότσιρας, να μ' αγαπάς. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, είναι πρωινό Τρίτης, 16 Ιουνίου, 9 παρά 20 ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη, 8 και 47 η ώρα. Πάμε να μιλήσουμε για συμβουλές διατροφής, έτσι όπως τις βρίσκουμε στο περιοδικό Γαστρονόμος.
1: Τον είδα τον Γαστρονόμο, Ροζ και Στρουμπουλός, δεν πρόλαβα να το διαβάσω βέβαια γιατί έλειπα. Αλλά εκεί είναι αυτό το κομμάτι τώρα, ναι, μάλιστα. Ναι.
0: Μιλούν πολλοί ειδικοί για τη σωστή διατροφή. Η κυρία, πολύ διάσημη, η κυρία Τριχοπούλου, τι λέει? Μάθαμε τώρα όλοι να πίνουμε τσάι και μάτσα. Στην Ελλάδα έχουμε τα αφεψίματα σιδερίτη, δίκταμο, χαμομήλι, φασκόμηλο και άλλα πολλά που είναι πολύ ωφέλιμα. Και πρέπει να σταματήσουμε να λέμε τον σιδερίτη τσάι του βουνού. Ξέρετε, λέει, ότι τον σιδερίτη τον κατοχύρωσαν οι Βούλγαροι πλέον. Σιδερίτης είναι βουλγαρικό προϊόν γεωγραφικής προέλευσης.
1: Ναι. Επίσης, δηλαδή, ο σιδερίτης είναι το τσάι που πίνουμε αυτό με τα.
0: Το τσάι του βουνού, ναι.
1: Με τα κίτρινα λουδάκια. Ναι. Ωραία.
0: Μια άλλη ειδικό, η κυρία Μαγρυπλή, τι λέει? Ότι έχει μειωθεί ανησυχητικά η κατανάλωση του γιαουρτιού. Είτε μιλάμε για πρόβιο, είτε για γελαδινό ή για κατσικίσιο.
1: Μα εγώ όλα τα βλέπω και επεκτείνονται
0: στο ράφι, ναι.
1: Στο ράφι με τα προϊόντα. Είναι όλο και απλώνονται τα γιαουρτάκια. Εγώ ίσα που θεωρώ ότι τρώμε αρκετό γιαουρτί, όχι?
0: Ναι. Πρέπει, λέει, okay, να προσέχουμε ο κύριο Μπαλαμπάνη.
1: Ναι.
0: Τώρα, ότι εστιάζουμε υπερβολικά σε μεμονωμένα συστατικά, δηλαδή λέμε, βλέπουμε ένα προϊόν που λέει χωρίς λιπαρά ή, ναι, χωρίς χοληστερόλη ή light και χάνουμε
1: τη χωρίς καφείνη, χωρίς, ναι,
0: χάνουμε τη συνολική εικόνα της διατροφής, ναι, δηλαδή πολλά προϊόντα που προωθήθηκαν ως υγιεινά για την καρδιά στην πραγματικότητα μπορεί να είναι υπερεπεξεργασμένα, πλούσια σε ζάχαρη ή χαμηλής διατροφικής ποιότητας.
1: Επίσης, για να καταφέρουν να είναι, να τρώγονται, ναι, χωρίς να έχουν όλα αυτά τα μπελάκια επάνω, χωρίς το τάδε το δίνα, μπορεί πράγματι να είναι τόσο επεξεργασμένα που να κάνουν περισσότερο κακό από το γεγονός ότι μπορεί να μην έχουν μέσα ένα συστατικό το οποίο προβάλλουν.
0: Για εσάς πρώτα τώρα στην παρέα μας, μεταφέρουμε συμβουλές από ειδικούς στο ποιοτικό Γαστρονόμο, συμβουλές σωστής διατροφής.
1: Ναι.
0: Όσο, λέει, πιο σκουρόχρωμη είναι, οπα, η σάρκα του ψαριού, τόσο πλουσιότερο είναι αυτό σε καλά λιπαρά.
1: Μάλιστα.
0: Τα λιπαρά ψάρια είναι καλύτερο να τα καταναλώνουν με ψητά ή κατσαρόλας και όχι τηγανιτά. Γιατί τα έλαια αλλοιώνονται στις υψηλές θερμοκρασίες.
1: Δηλαδή σκούρα
0: και
1: είναι,
0: αλλάζει η δομή των οξιών.
1: Όπως τα βλέπω εγώ τώρα, τα θυμάμαι, η σαρδέλα, το σαφρίδι, ο κολλιός, δηλαδή αυτά, ναι, που πιάνω. Ξέρω.
0: Αν τηγανίσουμε ψάρια, χρησιμοποιούμε μόνο ελαιόλαδο.
1: Ναι.
0: Λένε επίσης.
1: Μόνο ελαιόλαδο, Θα μας στοιχήσει το ψάρι.
0: Κάτι άλλο τώρα που καταρρύπτει άλλους μύθους. Παλιά έλεγαν ότι πρέπει να τρως πολλά μικρά γεύματα και να 3-4 ώρες για να είσαι λεπτός.
1: Τώρα τι πρέπει να τρώμε?
0: Το να τρώει κανείς λίγο και λιγότερο συχνά είναι πιο υγιές.
1: Καλά, δηλαδή στο λίγο καταλήγουμε, στο, ναι, να μην τρώμε καθόλου.
0: Γιατί, λέει, αυτές
1: οι
0: παλιές συμβουλές, αυτά τα λέει ο κύριος Στρατάκης.
1: Κύριε Στρατάκη, σας παρακαλώ.
0: Οι παλιές συμβουλές για διακεκομένη διατροφή, με πολλά μικρά γεύματα δηλαδή, ανά τις 4 ώρες, οδήγησαν σήμερα το 1 τρίτο των ενηλίκων να έχουν προδιαβήτη ή σοβαρή παχυσαρκία.
1: Δηλαδή, κάτσαμε τόσα χρόνια να μάθουμε πολλά γεύματα πολύ συχνά. Και τώρα τι λέει, λίγα γεύματα και αραιά.
0: Συχνά, γενικά,
1: δηλαδή, να τρώμε 2 φορές τη μέρα από ένα παξιμάδι, με ένα κομμάτι κοτόπουλο και μια φέτα μαρούλα. Αυτή είναι η διατροφή της Γουίνεθ Πάλτρο. Θα ήμασταν όλες έτσι, δεν θα εμείς.
0: Μία ακόμα συμβουλή από την κυρία Χατζηδιάκου. Η ένδειξη πρωτεΐν δεν σημαίνει αυτόματο ότι ένα προϊόν είναι υγιεινό. Πολλές μπάρες είναι υψηλές σε θερμίδες, ζάχαρη ή κορεσμένα λιπαρά. Οπότε, λοιπόν, πριν, όταν δείτε τη λέξη πρωτεΐν επάνω, προσέξτε, διαβάστε τι άλλο συμβαίνει. Είναι, λέει, πολύ σημαντικό να έχουμε περισσότερα γραμμάρια πρωτεΐνης από ότι λιπαρά και σάκχαρα.
1: Τέλος πάντων, με το κομπιουτεράκι θα πηγαίνουμε έτσι κι αλλιώς πια στο σούπερ μάρκετ και ο Θεός βοηθός.
0: Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. 9 παρά 9 η ώρα στο πρωινό της Τρίτης 16 Ιουνίου τώρα. Μια ενδιαφέρουσα διασκευή που έχει σημειώσει ήδη μεγάλη επιτυχία είναι η Ντίνα Μαζάνη, δύσκολο όνομα για ρήμα, είναι δίπλα, η νύχτα μυρίζει για σε μη.

0: ξέρουμε τα τραγούδια του.
1: Σπασμένο καράβι.
0: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
2: Υπάρχουν άνθρωποι.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
2: Σάββατο και από βραδό.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα, αλλά για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
6: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 9.300 ευρώ.
7: Και αν τα κερδίσεις...
8: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και θα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 9.300 ευρώ.
7: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
7: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένεια.
12: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elviv 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
14: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτης, 16 Ιουνίου σήμερα, 9 ακριβώς. Κινήσεις στους δρόμους και φυσός μποτιλιαρισμένος και στα δύο ρεύματα. Φυσικά, έχουμε θέματα σε περισσότερα σημεία τώρα. Έχουμε κίνηση επίσης και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρη και μετά. Στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη και μετά, στην κάθοδο από Αγία Παρασκευή. Ξεκινά το μποτιλιάρισμα. Στην περιφερειακή του Καρέα από Ηλιούπολη και μετά, μέχρι να φτάσετε Βύρωνα και μετά στην Κατεχάκη, στην Κατηφόρα τη Μεγάλη, εκεί στο ύψος του Παπάγου. Έχουμε επίσης κίνηση στην παραλιακή. Αρχίζει και γεμίζει το ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμο και μετά. Μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα θα βρείτε εκεί στον Νιάρχο και γύρω από το λιμάνι. Επίσης, λεωφόρος Αθηνών. Μποτιλιαρισμένη, κυρίως στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αυτά προς το παρόν τα σημεία. Καλημέρα, καλή
2: καλημέρα,
1: δύναμη.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε με Παντελή Θαλασσινό τώρα και το ανάθεμά σε.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη 3η 9 και 4 η ώρα. Διαβάζουμε πως το Ινστιτούτο Reuters πλέον βλέπει μέσα από έρευνες που έχει κάνει πως η εμπιστοσύνη στις ειδήσεις έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό παγκοσμίως. Mm-hmm. Δηλαδή, οτιδήποτε ακούμε, οτιδήποτε διαβάζουμε.
1: Είμαστε πολύ δύσπιστοι. Λογικό δεν είναι?
0: Πολύ λογικό.
1: Ναι.
0: Η εμπιστοσύνη του κοινού παγκοσμίως λέει βρίσκεται στο 37%, mm-hmm, παρουσιάζοντας πτώση 3 μονάδων σε σύγκριση, ναι, με πέρυσι. Κάθε πέρυσι και καλύτερα δηλαδή.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι έτσι φτιαγμένα και οι δυνάμεις έχουν. Ο κόσμος είναι πολύ δύσπιστος γιατί καταλαβαίνει και ποιοι είναι πίσω από τα μεγάλα κέντρα που διακινούν τις ειδήσεις. Πρώτον. Δεύτερον, γίνεται πιο καχύποπτος γιατί έχουμε ξαναπεί ότι έτσι είναι. Ο εύκολος δρόμος είναι να θεωρήσει ότι κάποιος από κάπου διώκεσαι, ότι κάποιος θέλει να μεθοδεύσει κάτι. Είναι πιο εύκολο. Το φοβερό στη χώρα μας είναι ότι συνήθως αυτοί που γράφουν για αυτές τις ειδήσεις είναι το πιο τρας κομμάτι της δημοσιογραφίας. Είναι αυτό που είναι στα κάγκελα συνήθως για το πόση εμπιστοσύνη έχουμε στην ενημέρωση. Δηλαδή, είναι αυτοί που έχουν βάλει μια χαρά το χεράκι τους για να φτάσουμε σε ό,τι μας αφορά, έτσι. Αλλά okay, ναι. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος είναι απελαγωμένος, φοβάται, δεν ξέρει αν αυτό που διαβάζει είναι αλήθεια.
0: Φιλτράρει και τις ειδήσεις μέσα από τον ιδιοκτήτη του κάθε μέσου.
1: Ναι, ακριβώς αυτό, για αυτές τις δυνάμεις μιλούσα.
0: Επίσης, τι άλλο κάνουμε. Πλέον δεν εμπιστευόμαστε τίποτα και λόγω τεχνητής νοημοσύνης.
1: Βέβαια.
0: Θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί όταν διαβάζουμε κάτι,
1: ναι,
0: όταν διαβάζουμε ένα κείμενο, διότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι στα χέρια των δημοσιογράφων επίσης.
1: Ναι, δεν μπορείς να πιστέψεις τίποτα.
0: Δεν τη χρησιμοποιείτε μόνο εσείς στη δουλειά σας.
1: Όχι, όχι.
0: Τη χρησιμοποιούν και οι δημοσιογράφοι, ναι, και συχνά δεν τσεκάρουν αν αυτό που γράφει η τεχνητή νοημοσύνη ισχύει 100%.
1: Ναι, που δεν πολύ συχνά δεν ισχύει. Δηλαδή κάνει αρκετά λάθη. Αλλά αν αυτό το σκεφτόμαστε εμείς που είμαστε μέσα στη δουλειά, που κινούμαστε μέσα σε αυτό το χώρο, φαντάσου πώς νιώθει ένας άνθρωπος απολύτως απροστάτευτος στην πληροφορία που του διοχετεύει ένα μέσο, όταν είναι εκεί έξω, όταν είναι μεγαλύτερης ηλικίας, όταν είναι μικρότερης ηλικίας επίσης.
0: Και οι περισσότεροι τι κάνουν, αντί να βλέπουν ειδήσεις στα κανάλια, προτιμούν και εμπιστεύονται τα βίντεο στα social media. Mm.
1: Και αυτό είναι.
0: Ενημερώνονται από
1: κουβέντα
0: εκεί, φυσικά.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Δήμητρα Γαλάνη. Το τραγούδι Δεν Είσαι Εδώ. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. 9 και 6 ώρα στο πρωινό της 3ης, 16 Ιουνίου σήμερα.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας άνοικος αθόρυβος καρπός αντισυνθήματα ζωγράφισε στη

μέσα στην ήλιδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

0: Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, μάτια δίχως λογική. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 14 η ώρα. Σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι, διότι την Παρασκευή που μας έρχεται λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ένα σημείο από εσάς θα κερδίσει 9.300 ευρώ. Αν και εσάς σας ενδιαφέρουν αυτά τα χρήματα, προλαβαίνετε να λάβετε κι εσείς μέρος στον διαγωνισμό. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 19.600 γράφοντας WIN. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, θα γίνει η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στο τυχερό αριθμό. Αν λάβετε εσείς, αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε για να παίξετε. Και δεύτερον, πρέπει να πείτε στην Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.300 ευρώ. Αυτό είναι όλο.
1: Αυτό.
0: Στέλνετε το μήνυμά σας, το είπαμε, στο 19.600. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με Γιώργο Νταλάρα, Καράβια στεριά. Ο Μιχάλης Γκανάς έχει γράψει στους στίχους εδώ, τη μουσική ο Μίνος Μάτσας. Καλημέρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης 16 Ιουνίου σήμερα 9 και 18 πάει η ώρα. Ακούσατε πως και στο Ηνωμένο Βασίλειο
1: σιγά σιγά η μία μετά τις άλλες
0: απαγορεύουν τα social media, ναι, για τα παιδιά, για τους ανηλίκους κάτω των 16.
1: Ναι, και τώρα καταλαβαίνετε, τα 13χρονα έχουν αρχίσει να λένε πότε μας πιάνει, πόσο μας πιάνει, πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται, γιατί νομίζω και η δική τους εφαρμογή είναι από το 27 και μετά, από ό,τι άκουσα χθες τις δηλώσεις του κ. Στάρμερ.
0: Εδώ οι δικοί μας άκουσαν το μέτρο, τρόμαξαν, αλλά ίσως να το έχουν ξεχάσει ήδη.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι νεότερο.
1: Έχει ανακοινωθεί το ίδιο, όπως και στη Βρετανία.
0: Ότι
1: πάμε για το 27. Όχι, πάμε για το 27. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα. Εμένα τα παιδιά μου έχουν βγάλει ήδη το κομπιουτεράκι. Ειδικά ο μικρός που τον πιάνει φουλ.
0: Ναι.
1: Και μαζί με τις απειλές που εκτοξεύει. Δηλαδή είναι ανακοίνωση και απειλή. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να ψηφίσω αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Η Μεγάλη Βρετανία λοιπόν. Η Μεγάλη Βρετανία αποφάσισε να ακολουθήσει τα βήματα της Αυστραλίας.
1: Ναι.
0: Όχι ότι είχε πετύχει το πείραμα στην Αυστραλία. 100%.
1: Όχι, αλλά καταλαβαίνεις τις δυσκολίες,
0: είναι
1: μια ανησυχία.
0: Ναι, σου λέει εντάξει, ένα μικρό φρένο. Έστω και αν είναι μικρό, είναι ένα φρένο σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Επίσης, το παράδειγμα της Αυστραλίας το ακολουθούμε εμείς. Το παράδειγμα της Αυστραλίας το ακολουθεί στην Ευρώπη και η Ισπανία. Ήταν επίσης στην διακατεύθυνση της απαγόρευσης. Και τώρα έρχεται και η Βρετανία.
0: Ναι, το θέμα είναι. Όπως λέμε,
1: είναι εφαρμοστεί καταρχάς.
0: Αν εφαρμοστεί και το ποιος θα το εφαρμόζει. Δηλαδή, θα το εφαρμόζουν οι εταιρείες κινητών ή μάλλον τα λογισμικά της Apple, για παράδειγμα. Ή θα το εφαρμόζει η ίδια εφαρμογή, δεν θα σου επιτρέπει να μπαίνεις αν είσαι μικρότερος κάτω των 16 ετών.
1: Ή θα σου εφαρμόζει το GAV γιατί τα στοιχεία υπάρχουν. Ή τα έχετε δώσει ήδη τα στοιχεία σας στους λογαριασμούς σας. Οπότε δεν μπορεί κανείς να τα πάρει πίσω. Υπάρχει το πόσο υπάρχει η ηλικία σας.
0: Αξίζει όμως να τονίσουμε ότι αυτό που λένε και πολλοί ειδικοί που είναι κάπως πιο φυλακτική απέναντι σε αυτά τα μέτρα. Σου λέει ότι το θέμα δεν είναι το κινητό μόνο, είναι και κοινωνικό το πρόβλημα.
1: Ναι,
0: η δουλειά
1: δηλαδή
0: πρέπει να γίνει και από το σπίτι.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει.
1: Okay,
0: ότι
1: προφανώς.
0: Ακόμα και να γίνει η απαγόρευση, κάποιοι νέοι θα έχουν πρόσβαση, αποκλείεται να μην βρουν τη λύση δηλαδή. Και δεύτερον, ότι αν ο νέος από το σπίτι του ζει σε μια ατμόσφαιρα πολύ ανήσυχη, ας την πούμε έτσι ευγενικά, ο αλγόριθμός του θα τον ταΐζει διαρκώς με αυτά που θέλει να βλέπει.
1: Ναι. Επίσης, τώρα το να κάνει ένα μέτρο το κράτος και να περιμένει από τους γονείς να το εφαρμόσουν, αυτό είναι καταστροφικό. Δηλαδή, έχει να γίνει, θα πέσει μπουρλότο στα σπίτια, όπως καταλαβαίνετε. Πρέπει κάποιος να μας βοηθήσει σε αυτή την εφαρμογή.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
1: Καλημέρα.
0: 9 και 20 η ώρα. Συνεχίζουμε με Δημήτρη Μπάση από τις κασέτες του Μελωδία τώρα, με Νεξίδες και Ζουμπούλια.
2: Οι κασέτες του Μελωδία. Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
3: Ζωντανή ηχογράφηση στις κοινότητες.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 16 Ιουνίου σήμερα. Ήταν ο Δημήτρης Μπάσης από τις κασέτες μας, από αυτές τις συναυλίες μας, δηλαδή στη μουσική μας σκηνή. Σας θυμίζουμε και το ραντεβού μας που έχουμε 12 Ιουλίου στο θέατρο Λυκαβητού, αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό με Τένια Τσανακλίδου, με Γιώτα Νέγκα, Κώστα Τριανταφυλλίδη και τρεις νέες φωνές, τη Μαρία Λαμανή, τον Λάμπρο Βασιλείου και την Βασιλική Μιχαλοπούλου. Μπορείτε να τους γνωρίσετε και καλύτερα στις κασέτες μας, οι φωνές του αύριο, που είναι διαθέσιμες στο site μας και την εφαρμογή μας. Τώρα, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας τι έχουμε?
0: Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Telecom, που μας λέει το εξής: έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business, λοιπόν, από την Κοσμοτέ Telecom, συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία, γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά, λοιπόν, με περισσότερα χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business.
1: Μαζί μας έχουμε και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, που πρέπει να θέλετε να ξέρετε, υπάρχει το νέο ρεύμα Maxi Home Safe. Απολαμβάνεται σταθερή χρέωση για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ και η ασφάλεια που θέλετε στο ρεύμα σας έρχεται από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θα καλέσετε στο 18133 ή θα μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Συνεχίζουμε με Vix Lux. Πρώτα όμως θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από τον Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: κομμωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Frontstage με τον Γιώργο Βράτσο. Υπογράφηκε ηλεκτρονικά η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη, επίσημη τελετή. Με αγγλικά η πρεμιέρα των εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα στο πλαίσιο των πανελλαδικών. Από τον Κορυδαλό στη Γαδά, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος εντός της ημέρας θα οδηγηθεί στην εισαγγελία εφετών Πειραιά. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί, που θα λάβουν μέχρι το τέλος του μήνα σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. 1 δισεκατομμύριο παιδιά εκτεθειμένα σε πολλαπλούς κινδύνους λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τη UNICEF. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9:30, ώρα για Natural Factors.
7: Νέες βιταμίνες.
8: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
7: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
9: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
7: Τι εννοείτε?
9: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
10: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Όλα, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
16: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
18: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
17: Γιατί?
18: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια. Κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
17: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Έχεις για αποστολή 2 μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
21: Ρισκάρεις.
20: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
21: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
20: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
21: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
20: Εξαιρετικά.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Αν θυμάζευα για σένα στο βουνό που τριγυρνούσα, χίλια αγκάθια το καθένα, και όπως τα σφίγγα πονούσα, να περάσεις καρτερούσα στο βοριά τον παγωμένο, και το δώρο μου κρατούσα με λαχτάρα φυλαγμένο. Όνειρο, Μαρία Πολυδούρη. Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Για πόλη.
1: Πάντα έντεχνα.
2: Έχει σταθεί μαζί με τον ύπνο.
1: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Τρίτης, 9 και 36 ώρα. Πάμε τώρα σε μια ενδιαφέρουσα έρευνα που μας λέει το εξής, πως οι χώρες που έχουν τους πιο χαρούμενους πολίτες δεν είναι αυτές που έχουν τα περισσότερα χρήματα, αλλά έχουν τη μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο. Όλα αυτά μας τα λέει ο παγκόσμιος, μάλλον η παγκόσμια έρευνα περί ευτυχίας, ναι, που κάθε και μελετάει χώρες που είναι και πλούσιες κατά τη γνώμη μου. Δανία, Ισλανδία, Φινλανδία και Νορβηγία. Μισά-μισά νομίζω, ναι, τα σκορ εδώ. Όμως αυτές οι χώρες, αυτές οι τέσσερις χώρες είναι στις υψηλότερες θέσεις σε αυτή την έρευνα με τους πιο ευτυχισμένους πολίτες. Mm-hmm. Γιατί όμως, γιατί αυτοί οι άνθρωποι από ό,τι φαίνεται έχουν μεγαλύτερες σχέσεις, μεγαλύτερους δεσμούς μεταξύ τους, έχουν επίσης δωρεάν υγεία ή πιο εύκολα προσβάσιμη. Mm-hmm. Επίσης δουλεύουν λιγότερο.
1: Έχουν βρει έναν τρόπο η δουλειά τους να είναι αποδοτική χωρίς να χρειάζεται να διαλύονται από τα ωράρια.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πλαίσιο, αυτό είναι για μένα.
0: Έχουν ζωή και μετά τη δουλειά.
1: Ακριβώς. Γενικά υπάρχει, είναι λίγο οργανωμένα τα πράγματα. Δεν είναι χήμα, δεν τα αφήνουν στην τύχη τους. Έχουν το κράτος δίπλα τους. Έχουν μια σχέση που την έχουν αποδεχτεί με το κράτος, γιατί πρέπει να αποδεχτείς πρώτα και να φορολογήσεις τόσο και να ξέρεις ότι αυτό το πράγμα είναι ανταποδοτικό. Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικές κοινωνίες.
0: Υπάρχουν και κάποιες παράμετροι ακόμα. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουν την ελευθερία να κάνουν τις δικές τους επιλογές για τη ζωή τους. Mm. Δεν επηρεάζονται δηλαδή από άλλους παράγοντες πολύ εύκολα. Είναι όσο μπορούν και δηλαδή. Έχουν την ελευθερία να κάνουν τις δικές τους επιλογές για τη ζωή τους. Mm. Δεν επηρεάζονται δηλαδή από άλλους παράγοντες πολύ εύκολα. Είναι όσο μπορούν και

0: ως γραφείο, έχει γραφείο ναι, ναι, του τα καφέ, παρότι παρά στο σπίτι.
1: Άρα τηλεργασία.
0: Η remote, ναι, η τηλεργασία, αλλά την κάνουν έξω, δηλαδή είναι τρομερά, ναι, πάει το λάπτοπ και το καφέ και ό,τι άλλο.
1: Καλά, εγώ το παρατηρώ αυτό εδώ, συμπληρωματικά το λέω, σε φοιτητές, δηλαδή σε περίοδο εξεταστικής, ναι, πας σε μια καφετέρια και είναι γεμάτη με φοιτητές, ναι, ναι, που διαβάζουν
0: και
1: εκεί.
0: Και δεν σηκώνονται κιόλας.
1: Α, όχι, βέβαια.
0: Με ένα καφέ εκεί πέρα.
1: Το σέβεσαι.
0: Θα το μάθω το κεφάλαιο.
1: Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα εντωμεταξύ. Η ώρα πάει 9 και 39, είναι πρωινό Τρίτης και έχουμε 16 Ιουνίου σήμερα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, υπόγεια ρεύματα, μ' αρέσει να μιλάω πολλά. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp που μας μιλάει για την Gen Z γενιά. Και μας λέει το εξής: πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται και τα καλά και τα άσχημα. Αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν λοιπόν. Και αυτό ήταν για σήμερα.
1: Όσοι αντέξατε, αντέξατε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 7 και έρχεται τώρα στο μικρόφωνο του Μελωδία η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τη Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων. Τα λέμε αύριο. Για χαρά.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Ανέκδοτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα, αλλά για να με ειλικρινείς πάνε διακοπές θα πάνε.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.300 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
6: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.300 ευρώ.
5: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψωνιά?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
11: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου, πριν το τέλος. Εμείς όμως είμαστε στην αρχή. Τώρα λέμε την πρώτη καλημέρα, 10 και 8. Πρωινό Τρίτης, 16 Ιουνίου, πρωινό στο Μελωδία. Ελπίζω να είστε καλά, να ξεκουραστήκατε. Και αυτό το λέω γιατί νομίζω σε σχέση με το καλοκαίρι δεν έχουμε προσαρμοστεί πολύ ακόμα. Όλοι λίγο έτσι ψιλοσαρνόμαστε το πρωί. Ελπίζω βέβαια εσείς που μας ακούτε να είστε σε μια καλύτερη κατάσταση. Το λέω για τους περισσότερους που συναντάω. Ας βάλω και εμένα μέσα. Είναι σαν να είναι όπως είναι λίγο πριν τα Χριστούγεννα, αυτή η περίοδος που έχεις βάλει όλα μαζί. Λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, λοιπόν, σαν να έχουν μπει όλες οι υποχρεώσεις μαζί. Είναι αυτό το περίφημο, σαν να μας βγαίνει η κούραση. Σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι κατάσταση και να σας βρίσκω, μια μεγάλη καλημέρα. Πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, έλα ψυχούλα μου. Και για τη συνέχεια, Χάρης Αλεξίου και Δεν θα ξαναγαπήσω. Καλημέρα και πάλι.

Κόβεται απότομα, έτσι, γιατί είναι μεγάλη αυτή η απόφαση. Δεν θα ξαναγαπήσω. Χάρης Αλεξίου, μελωδία στα ραδιόφωνά σας. 10 και 16, ο Κηφισός βλέπω, πολύ κίνηση από το ύψος της Ιεράς Οδού φτάνοντας μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Από την άλλη είναι και η Κηφισία σε καλύτερη κατάσταση, από το ύψος όμως του Νέου Ψυχικού μέχρι το γυροκομείο, μετά από το γυροκομείο μέχρι την Πανόρμου. Αυτή η δρόμη με την περισσότερη κίνηση αυτή τη στιγμή. Έχουμε και τηλεφόρο Αθηνών από το ύψος, από το Χαϊδάρι, από το Παλατάκι, πηγαίνοντας προς Σκαραμαγκά. Μια μεγάλη καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσα από τα αυτοκίνητά σας. 6-9-5-66-14-9-9-2, σε αυτό το νούμερο τα λέμε. Εκεί περιμένω την παρέα σας, τη δική σας καλημέρα. Τα νέα σας, τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Έρχεται και η Ιουλία Καραπατάκη τώρα στον αέρα μας για τη συνέχεια. Τα κούνια και καρφιά, Μιχάλης Χατζηγιάννης και μόνο στα όνειρα αμέσως μετά.

Εξετάσεων συνέχεια και σήμερα τα ειδικά μαθήματα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Από την άλλη, ούτως ή άλλως είναι εξεταστική περίοδος για τους φοιτητές, σε ό,τι ηλικία και να είναι. Και να στείλω μια μεγάλη καλημέρα σε αυτούς που είναι έτσι μεγάλοι, κάνουν τα μεταπτυχιακά τους, τα δεύτερα και τα τρίτα τους πτυχία και είναι και μέσα στο άγχος, γιατί και δουλεύουν και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με τις σπουδές. Πάνω απ' όλα όμως ένα μπράβο μεγάλο σε εσάς. 10:30 έρχεται ακριβώς ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Σοφία Βόσου αμέσως μετά με το Φιλαράκι στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Ο Γιάννης Πανός ξεκινά την καριέρα του στο Παρίσι με την Brigitte Bardot και την Juliette Greco. Ο ήχος της Δύσης τον ακολουθεί για πάντα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Υπογράφηκε ηλεκτρονικά η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη, επίσημη τελετή. Με αγγλικά η πρεμιέρα των εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα στο πλαίσιο των πανελλαδικών. Από τον Κορυδαλό στη Γαδά, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος εντός της ημέρας θα οδηγηθεί στην εισαγγελία εφετών Πειραιά. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί, που θα λάβουν μέχρι το τέλος του μήνα σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. 1 δισεκατομμύριο παιδιά εκτεθειμένα σε πολλαπλούς κινδύνους λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τη UNICEF. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10:30, ώρα για Natural Factors.
4: Νέες βιταμίνες.
5: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
4: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
6: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
4: Τι εννοείτε?
6: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
7: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένεια.
11: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
2: Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Σε είπανε Θεό και δεν σε πίστεψα. Γιατί αν ήσουνα, θα έχεις φόβο, θα έχεις τρόμο, θα έχεις ντροπή. Βέβαια και θα έχεις ντροπή. Γιατί αν ήσουνα, θα σε λυπόμουν. Σε είπαν επανάσταση και σε ακολούθησα. Στους πέντε δρόμους, Δημήτρης Δούκαρης.

Μια το ένα, μια το άλλο είναι γιατί είναι μεθυσμένη σε αυτό το ρυθμό λοιπόν. Αυτή η μεθυσμένη καρδιά από τους Pix Lux, ο μελωδία στα ραδιοφωνά σας, 10 και 39. Πάμε να πούμε τώρα για το χρηματοκιβώτιο, το οποίο ανοίγει Παρασκευή μεταξύ 4 και 5. Η μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα 9.300 ευρώ το ποσό που βρίσκεται αυτή την εβδομάδα. Μέχρι την Παρασκευή λοιπόν στις 4, εσείς που θέλετε μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας με τον εξής απλό τρόπο. Γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19.600, μελωδία.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους, να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Και μετά, δεν θέλω να ξεχνάτε την Παρασκευή μεταξύ 4 και 5 να έχετε το κινητό σας κοντά, γιατί πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό, 9.300 ευρώ, και τότε αμέσως θα γίνουν δικά σας τα μετρητά. Καλή επιτυχία. Κόστος Media τελενέσαι μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Έρχεται ο Ρούς τώρα στον αέρα μας με τις εξαιρέσεις. Αμέσως μετά ο Μίλτος Πασχαλίδης τραγουδάει για κακές συνήθειες. Καλημέρα.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
2: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
2: Σάββατο και από βραδό.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.300 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.300 ευρώ.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 11 ώρα ΔΕΗ.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
0: Πιάσε μελωδία.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πόσα χρόνια χειροκροτήματα για αυτό το τραγούδι. Πες μου μια λέξη από τότε που το πρώτο ακούσαμε έτσι σε ασπρόμαυρο φόντο στον κινηματογράφο. Εδώ με τον τρόπο του Κωστή Μαραβέγια, 11 και 6. Πρωινό Τρίτης, πρωινό στο Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Έρχεται τώρα ο Δημήτρης Μητροπάνος με τη Ρόζα και αμέσως μετά ένα ωραίο πειραγμένο. Το ζητάτε να σας πω από τη Χριστίνα Γκόλια. Καλημέρα.

0: περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Θα δεις ένα άγγελος της γης.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Κάτι να γυαλίζει.
0: Πάντα μελωδία.

Φρέσκος αέρας, αλλά με την ευαισθησία που ταιριάζει στο «Ζητάτε να σας πω», η Χριστίνα Γκόλια στον αέρα του Μελωδία. 11 και 15, πρωινό ο Τρίτης. Ο Κηφισός εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, σε μικρότερο κομμάτι τώρα ευτυχώς όμως, από το ύψος λεωφόρου Αθηνών μέχρι και Αχαρνών. Το 6956614992 πάντα στη διάθεσή σας για να κάνουμε παρέα, για τα μηνύματά σας που έρχονται μέσω Viber και WhatsApp, για την καλημέρα σας. Και πάμε τώρα να δούμε πώς είπε, πώς ένιωσε η Ιουλία Καραπατάκη το νερό στη βάρκα, πώς το ηχογράφησε για τις κασέτες του Μελωδία. Καλημέρα.

Σας έχω πει πόσο πολύ μου αρέσει αυτή η εικόνα σε αυτό το τραγούδι. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω από τα χωριά. Ο Γιάννης Χαρούλης, ο Μιλό και Κοκκινίζης. Πρωινό Τρίτης, πρωινό στο Μελωδία. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον λίγο πριν την ενημέρωσή μας. Αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, και ποιος δεν θέλει, θέλεις C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο, 3 δρομολόγια για Σύρο, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, με 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και μπορείς να κερδίσεις και 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί C-Jets, αρκεί να στείλεις mail στο play@frontstage.gr, play@frontstage.gr, με θέμα Μελωδία εισιτήρια και το όνομα τεπώνυμό σας. Έρχεται ακριβώς 11:30 ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Ρένα Κουμιώτη αμέσως μετά με το καινούριο μου φεγγάρι. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Ο Γιάννης Πανός θεωρείται ο πατέρας του νέου κύματος. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Υπογράφηκε ηλεκτρονικά η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη, επίσημη τελετή. Με αγγλικά η πρεμιέρα των εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα στο πλαίσιο των πανελλαδικών. Από τον Κορυδαλό στη Γαδά, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος εντός της ημέρας θα οδηγηθεί στην εισαγγελία εφετών Πειραιά. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί, που θα λάβουν μέχρι το τέλος του μήνα σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. 1 δισεκατομμύριο παιδιά εκτεθειμένα σε πολλαπλούς κινδύνους λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τη UNICEF. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
4: Νέες βιταμίνες.
5: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
4: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
6: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
4: Τι εννοείτε?
6: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
7: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
2: Πιάσε μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ματάκια που δεν φαίνονται, χείλη που δεν ξηγάτε, κορμί που δεν συχνοπερνάει, γρήγορα λησμονάτε. Μην τα πετάς τα λόγια σου σαν τάχερο σταλόνι, γιατί τα παίρνει ο δαίμονας και ποιος τα σημαζώνει. Λιάνο τραγούδα.

Τραγούδι για τις στιγμές που αναρωτιέσαι. Είναι αγάπη τώρα αυτό που ζω. Ο μικρός Τιτανικός μου, το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, μελωδία στα ραδιόφωνά σας, 11 και 39. Πάμε να πούμε για το χρηματοκιβώτιο. 9.300 ευρώ βρίσκονται μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Αυτή την εβδομάδα είναι εκεί και περιμένουν νικητή ή νικήτρια. Την Παρασκευή γίνεται η κλήρωση και το τηλεφώνημα από τη Μέρη. Πρέπει να θυμάστε ότι να είστε σε ετοιμότητα με το κινητό δίπλα σας, να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό, 9.300 ευρώ, και τότε αμέσως τα μετρητά θα γίνουν δικά σας. Μέχρι Παρασκευή εντωμεταξύ στις 4 μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 melodia.gr, frontstage.gr, για να δείτε τους όρους, να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Κόστος media τελανέσαι μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Νίκος Πορτοκάλογλου, Ανδριάνα Μπαμπαλή μαζί για τη συνέχεια στον αέρα μας. Γίνε κομμάτια και αμέσως μετά πάμε ένα ταξίδι. Και έρχεται και η Μαρίνα Σπανού στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: έγραφες χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα ωραία ταξίδια που γίνονται στις συναυλίες του καλοκαιριού. Πάμε να μιλήσουμε για την κασέτα του Μελωδία για το Γιάννη Σπανό με την Τάνια Τσανακλίδου. 12 Ιουλίου το ραντεβού μας, λιγότερο από μήνας. Η Τάνια Τσανακλίδου μαζί με τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και τρεις νέες φωνές, τη Μαρία Αλαμανή, τον Λάμπρο Βασιλείου και τη Βασιλική Μιχαλοπούλου, για να μας θυμίσουν γιατί αγαπάμε τόσο πολύ τη μουσική του Γιάννη Σπανού. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την εθιστική γλυκύτητα στις μελωδίες του Γιάννη Σπανού, για τον κοσμοπολιτικό αέρα που έφερε στην ελληνική δισκογραφία. Είναι ώρα λοιπόν να τα ακούσουμε αυτά. Κυριακή 12 Ιουλίου το ραντεβού μας λοιπόν στο Λυκαβητό, ticketservices.gr για την προπόληση των εισιτηρίων.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα, αλλά για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.300 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις...
7: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.300 ευρώ.
6: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα, 4 λίτρα. Μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πήρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις?
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Ανύποπτη από αγάπη και από φως, στην πρώτη ενέδρα πέσαμε του ήλιου. Έτσι άρχισε, έτσι να αρχίσει που να συγκινεί. Τις πολιτείες να λέει που για μια θάλασσα προσεύχονται τα βράδια. Για φεγγάρια που σε τρεις μέρες πεθαίνουν και ανασταίνονται. Έτσι μια τέτοια αρχή που εύκολα κάπου θα καταλήξει. Μυθιστόρημα. Τάσος Ζερβός.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα δέει.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
9: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
10: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
9: Όχι, γιατί αυτό
10: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
11: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
12: Μη μου μιλάς για αγάπη.
4: Πάντα έντεχνα. Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
13: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

0: μητέρη, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις. Θέλει να έχεις μάθει όλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστη!
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστη!
8: Όλα, σενιόρ Μακής!
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
9: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ! Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή! All win, winning awaits!
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πιάνω. Βάζω στο κεφάλι.
12: Το κεφάλι.
11: Κατεβάζω. Φτιάχνω τα χέρια μου. Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
15: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, Βόλιος κοιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
18: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Της πήραν τα παιχνίδια και τον εραστή της. Έσκυψε λοιπόν το κεφάλι και παρολίγο να πεθάνει. Μα τα 13 ριζικά της, σαν τα 14 της χρόνια εσπάθησαν τη φευγαλαία συμφορά. Κανείς δεν μίλησε. Κανείς δεν έτρεξε να την προστατεύσει κατά των υπερποντίων καρχαριών που την είχαν ήδη ματιάξει, όπως ματιάζει η μύγα ένα διαμάντι, μια χώρα μαγεμένη. Κι έτσι ξεχάστηκε ανηλαιώς αυτή η ιστορία, όπως συμβαίνει κάθε φορά που ξεχνιέται από τον δασοφύλακα το αστροπελέκι του στο δάσος. Χειμερινά στα φύλλα, Ανδρέας Εμπειρίκος.
20: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Θεσσαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θεσσαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, το φίλο μας.
1: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακούμε μπροστά.
1: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Νταμπλή.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Σαν τα πουλιά που αναζητούν μια πλώρη καραβιού για να κουρνιάσουν. Χαμένα μισοπέλαγα, με κόντρα καιρό, χωρίς ελπίδες ξηράς, ψάχνω να βρω ένα κορμί να ξαποστάσω, μια αγκαλιά για να ζεστάνω τη γύμνια μου. Σαν τα πουλιά, Τάσος Κόρφης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
12: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σ' αρνάς

0: Γεια σας, είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον φίλο μας.
1: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, 3 ώρα δέη.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5,05 €. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
8: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
9: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
8: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
10: Μιλώ με τα ψηλά.
11: Φίλα με.
8: Πάντα έντεχνα.
12: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
8: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ο γελοτοποιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πια σε Μελωδία Θεσσαλονίκης.
1: Στους 98.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Έτσι κι αλλιώς θα έρθεις. Γιατί όχι τούτη τη στιγμή. Σε περιμένω. Αδύνατο να επουλωθεί το τραύμα. Όλα τα φώτα τα σβήσα και η πόρτα μου ανοιχτή. Να μπεις εσύ καθημερινός και σπάνιος. Ως θαύμα. Όποια μορφή σ' αρέσει πάρει για να έρθεις. Προς θάνατον, Άννα Αχμάτοβα.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα δέει.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Φίξ Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Ακούμε μπροστά.
10: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη Μανώλης Φάμ.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Δεν σ' αγαπώ σαν να σουν ρόδο λατιού, το πάζι. Σαΐτα από γαρούφαλα που τη φωτιά πληθαίνουν. Σ' αγαπώ όσα αγαπιούνται κάποια πράγματα σκούρα, μυστικά, μέσα από την ψυχή και τον ίσκιο. Παμπλό Νερούντα, δε σ' αγαπώ.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
9: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Πονάει η αγάπη κι αυτό είναι.
2: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα ΔΕΗ.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο

0: thessaloniki.gr.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Τώρα θα

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.
2: Αλλά σε

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

άσε με να κάνω λάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να δω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμνήσεις μου παίρνεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι διαφέρεις.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω έξι πολύ να αλυτεύω. Ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

0: δύο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

0: μιας απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και θέλω.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Όλα, σενιόρ Μακής.
5: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win, winning awaits.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Μες στο σπινθυροβόλο τζάκι των μαλλιών σου ανασένω τη μυρουδιά καπνού, ανακατωμένου με όπιο και ζάχαρη. Μέσα στη νύχτα των μαλλιών σου βλέπω να λάμπει το άπειρο του τροπικού κιανού. Ένα ημισφαίριο στα μαλλιά. Σάρλ Μποντλέρ.
16: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέτζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέτζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακούμε μπροστά.
1: Εδώ. Λέων of Athens, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λέων of Athens, Μαρίνα Σάτι, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λέων of Athens.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας. Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Θέλω να κατοικώ στα χέρια σου, να ανασένω από τους πόρους του δέρματός τους, να ματώνω στις αμοιχές τους. Θέλω η αφή σου να είναι δική μου, με τα δάχτυλά σου να ψηλαφίζω λέμαργα τον κόσμο. Εξομολόγηση, τα σούλα επτακύλη.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πάντα μελωδία.
1: Οι φωνές του σήμερα.
2: Οι κασέτες του μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του μελωδία.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αυτή την άδεισο παιδί δίσκο.
0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
6: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
7: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
6: Θέλει να
7: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
6: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
8: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
9: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
8: Πάντα έντεχνα.
10: Όλα σε θυμίζουν.
8: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: κακό.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Αν σε πω γκόμενα θα σ' αφανίσω. Αν σε πω αγάπη μου θα αφανιστώ. Ηλεκτρικό πουλί στα χείλη της αβύσου. Δάσος πυκνό που το περνάω σφυρίζοντας. Εσύ, Αντώνης Φωστιέρης.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Σε ερωτεύομαι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

0: Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές.

0: αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Φτιάξε με το πόνο κλίκα και τσιγκουνεύεται στη γλύκα. Βάστα τον ουρανό.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Οι λέξεις μου είναι νησιά, μικρά σαν ανατελείες, σε προτάσεις μακρόσυρτες, κυκλωτικές και αχαρτογράφητα. Και πώς θα βρεις απόψε το σ' αγαπώ μου μέσα σε τόση θάλασσα. Σημείο στίξης, τα σου λέει τα κύλη.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Να μη σου λέω πως αγαπάω, θες?
1: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιγοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
3: Η κασέτα του Φίβου Δελιγοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
6: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
5: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
7: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
4: Πάντα έντεχνα.
7: Έλα, πάρε με.
4: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελιβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
8: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
4: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: υπάρχει ελπίδα.
1: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Άγριο πουλί με καμπυλωμένα νύχια πέρασες από τον ήρεμο κήπο μου. Γκρέμισε η σκιά σου τους φράχτες. Χύμιξε το νερό, πνίγηκε το άλογο. Άκαρπα ξεράθηκαν τα λουλούδια. Ο σκύλος αληχτάει στην πόρτα μου. Ξέρω πηγάδι μια ολόκληρη ζωή με τα χείλη καρφωμένα στον ουρανό για λίγη δροσιά. Βαθιά βουλιαγμένα στο χώμα για λίγη δροσιά. Με τα ποτάμια να φεύγουν μακριά μου. Και τα πουλιά με πήραν τα χρόνια. Δεν σε περίμενα. Πέρασες και με ρήμαξες. Πέρασες και με ρήμαξες. Αντώνης Φωστιέρης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: καφέ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Σε συζητάν, δίχως γιατί και όχι άδικα, όπως κοιμάσαι στα στενά παλιά λαδάδικα.
2: Θέλει μελωδία.
3: Σε συζητάν.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Θέλει μελωδία.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης. Στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τα παιδιά που δεν γέννησα έρχονται συχνά τα απογεύματα. Με τραβούν από το χέρι. Έλα μαζί μας στον κήπο πριν χαθεί το φως. Ήδη σκιζούν μόνο μια μέρα. Τα παιδιά που δεν γέννησα κρύβονται στις φυλοσιές. Προσκυνούν τη βροχή και ανοίγουν αχόρταγα τα στόματά τους στις σταγόνες. Τα παιδιά που δεν γέννησα είναι αγόρια, γελούν βροντερά, ακονίζουν το βλέμμα τους στις σκιές και έχουν όλα τα μάτια σου. Επίσκεψη. Τα σούλα επτακύλη.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέγου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί αυτό
5: εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
7: Μη μου μιλάς για κάτι.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

Αυτά μου είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αν χαμηλώσεις τα μάτια σου από τα ουράνια σώματα στα σύννεφα, από τα σύννεφα στις κορυφές των βουνών, από τις κορυφές των βουνών στις κορυφές των δέντρων, από τις κορυφές των δέντρων στο ύψος των ανθρώπων, από το ύψος των ανθρώπων στο μικρό κόσμο των ριζών. Ίσως με βρεις. Μπορώ να σκαρφαλώσω σε ένα φύλλο χλώης δίχως να λυγίσει. Έξοδος Αργύρης Χιόνης.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλένιου.
1: Κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Με Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, με Μεσχέ Μινιμάλ.
3: Θέλω να με χτυπήσω αγκαλιά και εγώ να λέμε
2: μελά. Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Σαν ήμουν παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με να βγει ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Φύλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αμέριμνη η ζωή του νοικοκύρη. Δεν κάνει τούμπες, δεν έχει φτερά. Και κάποτε σκυμμένο στο ποτήρι, στο σκύψιμο γυρεύει τη χαρά. Μοχτάει σκληρά και δεν σηκώνει μύτη. Και οικονομάει το χρήμα του σοφό. Στα 60 του αγοράζει κάποιο σπίτι. Και μπαίνει μέσα στο σπίτι και ψοφά. Έντιμος βίος, Ασημάκης Πανσέλινος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: γελάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέγκου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Και να σαλπάρουν με βουή σαν αδιανά. Μπάρκα που ξέμειναν σε κρεμαστούς λιμένες ενδοχώρες. Ταξίδι που τους έγραφε τα άστρα καλά. Ατίτλο. Τζίνι Μαστοράκη.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Σαν με κοιτά. Κλείσε τα μάτια.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Έλα, πάρε με.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
6: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Ομορφιά σε μελωδία Θεσσαλονίκης.
1: Στους 98.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σε αυτό το δωμάτιο οι ώρες του έρωτα ακόμα δημιουργούν σκιές. Όταν έφυγες πήρε σχεδόν τα πάντα. Τις νύχτες γονατίζω μπροστά σε τίγρεις που δεν μ' αφήνουν να υπάρχω. Αυτό που ήσουν δεν πρόκειται να ξανασυμβεί. Οι τίγρεις με βρήκαν και δεν με νοιάζει. Για τη Τζέιν, Τσάρλς Μπουκόφσκι.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.